η πλήση της ράδιο, η κοπόν, η σιπό, τηλεφώνου λου 4-county-county-county, SMS λου 2-6-6-2-6-6, η οσίλου app Paradise FM, Cecil.